0: Κάποιοι που πρόσθεται.
1: Robert, can you pull that open, Frank?
0: Drop your open, Frank.